19 ώρα είναι 4 minutes. Δεν θα σέμπα κου. Άτσι κουάτε να κουν χεκάλ. Τι τα κρατσού για λεβαλήν. Κασί καφαλή τίουα. À 45 minutes lei salileko quarta de gaba cha umbiri cha Ethiopia 1 Mozambique 0.